0: Κύριε ελέησον. Χριστέ ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστέ άουδινος. Χριστέ εξάουδινος. Πάτερ δε Τσέλης Δέους. Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους. Σπίριτου Σάνκτε Δέους. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δέους. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δέι Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζη. Mater divine grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater boni consigli,
1: ora pro nobis.
0: Mater creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater salvatoris. Virgo prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum justitia,
1: ora pro nobis.
0: Sede sapienti,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostra letizia,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale, vas onorabile, vas insigne devozione, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, fedelis arca,
1: ora.